Soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης, τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι με μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Ακούσε Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει πιξ λαξ.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: Ζήμπο Φίλιου.
1: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
1: 12 με πνίγει το παράπονο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: Access.
1: Ακούς ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρωτοδί.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε. Εσκέπασε με.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και στην καινούργια εβδομάδα που ξεκινά.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και στην καινούργια.

Σεπτέμβριο 2005 ηχογράφηση στο Θέατρο Βράχων για αυτό το τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη και το παραμύθι με λυτουμένο τέλος. Μάλιστα στην κυκλοφορία του άλμπουμ, του live εκείνου άλμπουμ, είχε γράψει ο Μίλτος Πασχαλίδης σαν μεγάλη και ζεστή αγκαλιά σας. Χάθηκα μέσα της και χάθηκα. Χώθηκα μέσα της και χάθηκα. Καλή μας αντάμωση. Είναι από αυτά πολύ πολύ ωραία που εμπνέονται οι καλλιτέχνες όταν ζουν τέτοιες μεγάλες live στιγμές. Στιγμές που τις ζούμε και εμείς μαζί τους και τις μοιραζόμαστε και μαζί σας. Ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε? Πώς σας βρίσκει αυτή η Δευτέρα, αξιμέρωτο ακόμα έξω? Γλυκοχαράζει, αλήθεια είναι. Αν δείτε την εικόνα έξω το παράθυρό σας, από το αυτοκίνητο κτλ., θα καταλάβετε ότι το γλυκοχαράζει είναι ό,τι πιο ταιριαστό για αυτή τη στιγμή της ημέρας. Ας την πάρουμε λοιπόν με γλύκα αυτή τη Δευτέρα και ας την επεκτείνουμε και ας την μοιράσουμε γλυκά και στους απέναντι. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα για να ξεκινήσει η ημέρα μας καλά, αυτό το κομβικό τρίωρο το καθημερινό που περνάμε μαζί. Πείτε χρόνια πολλά στη Χαριτίνη που γιορτάζει, τη Χαρίτη, την Τίνα, αν έχετε κάποια Τίνα στην παρέα. Χαρά μπορεί να λέγεται και να έρχεται από το Χαριτίνη το όνομα. Η Μεθοδία γιορτάζει σήμερα επίσης, αλλά και ο Ερμογέννης. Σήμερα, 5 του Οκτώβρη. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Να μην την αγνοούμε, να την αντιμετωπίζουμε με δύναμη, με κουράγιο και με σιγουριά ότι αντιμετωπίζεται. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών επίσης, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας για να θυμόμαστε ότι όλοι έχουμε δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση. Καλή επιτυχία σε αυτό. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, είναι Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα και είναι και Διεθνής ημέρα κατά της πόρνειας. Η σημερινή ημέρα θα είναι καλή σε καιρικές συνθήκες. Έχουμε μία ηλιοφάνεια που την περιμένουμε να μας έρθει μετά τα σύννεφα που είχαμε το προηγούμενο Σάββατο κυρίως. Εχθές μας το έκανε το χατήριο καιρός και ήταν και μία εξαιρετική ημέρα για τον Ελληνικό 93,2. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα τόσο κόσμο στο Greece Race for the Cure που ήρθατε, που τρέξαμε για καλό σκοπό. Ήταν άλλη μία χρονιά που αυτή η διοργάνωση πήγε εξαιρετικά και που εσείς ήσασταν εκεί για να την κάνετε σημαντική και μεγάλη. 58.000 κόσμου έμαθα ότι έτρεξαν και είμαστε το μεγαλύτερο Race for the Cure, το νούμερο 2 βασικά Race for the Cure στον κόσμο, δηλαδή είμαστε πάρα πάρα πολύ ψηλά και μπράβο μας. Λοιπόν, ηλιοφάνεια σήμερα για την επιστρέψη του καιρού. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κλασικά στα βόρεια θα την νιώσετε 3 με 4 βαθμούς πιο χαμηλά. Ελάτε τώρα να κάνουμε ταξίδι στο 1987 με τα τραγούδια μας. Τεράστια επιτυχία τότε. Αυτή η διασκευή με τον Πασχάλη και μία από τις πιο αγαπημένες μπαλάντες της δεκαετίας του 80. Όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, παιδιά. Όλα θα πάνε καλά. Πιστέψτε το και θα γίνει.

0: χορούς και οι εξαιρέσεις του εδώ στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Το Viber δεν σας είπα, αλλά νομίζω πως έχει λίγη σημασία γιατί έχετε ξεκινήσει από νωρίς τα μηνύματα. Για τους καινούριους της παρέας όμως, να ξέρετε πως εκεί τα λέμε καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ζωντανή επικοινωνία στο Viber στο 69 84 932 932, γιατί είναι και αυτό το ραδιόφωνο. Καλή παρέα όπου και αν είστε, είτε πηγαίνετε στη δουλειά, είτε κάνετε δουλειά στο σπίτι, είτε ετοιμάζεστε για το οτιδήποτε άλλο. Είναι και οι ώρες αυτές της Δευτέρας οι δύσκολες που θέλουν λίγη καλή συντροφιά έτσι για να πάρει μπροστά το μηχάνημα. Να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε στα χρηστικά μας εκεί έξω, στα 20 λεπτά μετά από τις 7 το ρολόι του Ελληνικού 93,2. Το ποτάμι με κίνηση από νωρίς, η αλήθεια είναι, και στα δύο ρεύματα, όπως και η έξοδος λεωφόρου Αθηνών κλασικά από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Η Αττική οδός σε καλή κατάσταση ακόμα αντέχει, αν και αρχίζει να μαζεύει προς αεροδρόμιο. Πύκνηρο η Θαύρη της Κηφισίας και Μεσογείων. Στην Αλεξάνδρα, στην άνοδο, βλέπω ότι έχει αρχίσει και έχει κόσμο. Κάτι γίνεται και στην Πατησίων, εκεί μέχρι να φτάσετε στο ύψος πλατείας Αμερικής. Καλή εικόνα ακόμα σε Αχαρνών και Λιωσίων. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα αρχίζει μαζεύει η Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Βασιλίση Σοφίας, η άνοδος Λεωφόρου Συγκρού, η Φιλολάου στο Παγκράτη έχει κινησούλα. Περιφερειακά εκεί στον Καρέα κλασικά, επίσης την καλημέρα μου και σας ακούτε από εκεί. Καλή εικόνα σε Βουλιαγμένης και Παραλιακή προς το παρόν, με πυκνή ροή οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε τώρα σε δίσκο σταθμό στην καριέρα της Ελευθερίας Αρβανιτάκη από τις αρχές της δεκαετίας των 90. Μουσική Χρήστος Νικολόπουλος, στίχη Λίνα Νικολακοπούλου, παίζει τώρα εδώ στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και αν αργεί η αγάπη, μην φοβάστε. Άμα είναι να έρθει, θα έρθει. Μην το πολύ ζορίζετε το εργό. Αυτό πρέπει να γίνει μόνο του, παιδιά. Όταν επιμένουμε σε κάτι εξάλλου και όταν θέλουμε κάτι πάρα πολύ, τώρα είτε είναι αγάπη, είτε είναι κάτι υλικό, είτε είναι μία δουλειά, είτε είναι μία κατάσταση. Όσο επιμένεις και το ζορίζεις και λες τώρα θέλω, εδώ δεν έρχεται. Είναι αυτό το ότι σου σπάει τα νεύρα η ζωή καμιά φορά. Στο κάνει και λίγο επίτηδες. Αλλά αυτή είναι και η γλύκα της, αυτή είναι και η σημασία της. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Ελεονόρα Ζουγανέλη, φυσικά αυτή που μόλις ακούσαμε. Δημήτρης Μιλιόγλου στις καλημέρες και στην διασπορά θετικής ενέργειας για να πάει και αυτή η εβδομάδα καλά και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Και πάμε να κάνουμε ταξίδι στον χρόνο στις 10 ψέματα. Στις 5 του Οκτώβρη το 1789, οι γυναίκες του Παρισιού πραγματοποιούν την περίφημη πορεία στις Βερσαλίες, απαιτώντας ψωμί. Η κινητοποίηση αυτή αναγκάζει τον Λουδοβίκο 16ο και τη βασιλική οικογένεια να μεταφερθούν στο Παρίσι και αποτελεί καμπή της Γαλλικής Επανάστασης. Οι γυναίκες έκαναν τη διαφορά τότε. Τώρα, κατά ψέματα, οι γυναίκες πάντα κάνουν τη διαφορά όταν το θέλουν και όταν επιμείνουν. 1912, σαν σήμερα, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και εισέρχεται στον Πρώτο Βαλκανικό, στην αρχή μιας εκστρατείας που θα αλλάξει ριζικά τα ελληνικά σύνορα. Ενώ το 1922 η επικεφαλής της Επανάστασης του 1922 με πρωταγωνιστές τον Νικόλαο Πλαστήρα και τον Στυλιανό Γονατά απευθύνουν διάγγελμα στον ελληνικό λαό μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Καλό είναι την ιστορία μας να τη θυμόμαστε, να την τιμούμε, για να μαθαίνουμε και να μην ξαναπαθαίνουμε. 1951 και σαν σήμερα αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η ιδέα για την διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμε Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και τους Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξανδρίας, και Ιωάννη Κετσεά, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, μετέπειτα ΕΟΕ. Η ελληνική αποστολή από εκείνη τη διοργάνωση θα επιστρέψει με 13 μετάλλια. Το έχουμε, ρε παιδί μου, στον αθλητισμό. Τι να κάνουμε τώρα, ότι το έχουμε διαχρονικά. Σαν σήμερα τώρα, μεγάλη η πρωτιά για την μουσική, μεγάλη πρεμιέρα για τη μουσική, την διεθνή μουσική εννοώ. Σαν σήμερα το 1962. Οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους single, το Love Me Do, και εγκαινιάζουν δισκογραφικά τουλάχιστον μία από τις σημαντικότερες καριέρες στην ιστορία της διεθνούς pop μουσικής. Ενώ την ίδια μέρα ακριβώς, ένα ακόμα pop είδωλο, θα το πω, μία ακόμα πολύ σημαντική μορφή της pop κουλτούρας, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους. Ο λόγος για τον James Bond, αφού σαν σήμερα έκανε πρεμιέρα τον Dr. No, η πρώτη ταινία της σειράς, με τον θρυλικό Sean Connery στον ρόλο του 007. Τέλος, το 2017, σαν σήμερα, οι New York Times δημοσιεύουν την έρευνα για τις καταγγελίες σε βάρος του Harvey Weinstein, μία από τις αποκαλύψεις που πυροδότησαν την παγκόσμια εξάπλωση του Me Too, που ελπίζω να συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ενώ τι να συνεχίζεται, όχι να συνεχίζεται το κακό που έχει προκαλέσει αυτή η ιστορία, αλλά το ότι έχουν ανοίξει στόματα και μιλάνε. Μιλάνε, λένε και αποκαλύπτουν. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1813 γίνεται σαν σήμερα ο Ντενί Ντιντερό, Γάλλος φιλόσοφος, συγγραφέας, κριτικός, κορυφαία μορφή του διαφωτισμού. Το 1864 ο Λουί Λουμιέρ, Γάλλος εφευρέτης και κινηματογραφιστής, μαζί με τον αδελφό του Ογκιούστ, έτσι για να κάνω λίγο απόσβεση τον Ντέλφ που είχα πάρει το 1821. Θεωρούνται οι πατέρες του κινηματογράφου. Είναι η ιστορική προβολή της ταινίας Έξοδος από το εργοστάσιο Lumière στο Παρίσι. Θεωρείται η γέννηση του κινηματογράφου. Ενώ χρόνια πολλά να πούμε σήμερα, δεν ξέρω αν μας ακούει, δεν έχει καμία σημασία, εμείς να το πούμε, στην Kate Winslet, εξαιρετική Αγγλίδα ηθοποιός, από τις πιο αναγνωρισμένες και πολύ βραβευμένες στις γενιάς της. Έχει καταφέρει να συνδυάσει αυτό που λέμε εμπορική επιτυχία με πολύ σημαντικές ερμηνείες και με εμφανίσεις σε art house ταινίες στον κινηματογράφο. Θεωρείται μία από τις κορυφαίες ηθοποιούς του σύγχρονου σινεμά. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1850 ο Λογκίνος Χέιδεν, Ρώσος ναύαρχος Ολλανδικής καταγωγής, διακρίθηκε στην ναυμαχία του Ναβαρίνου ως διοικητής της ρωσικής μοίρας. Μάλιστα, στο Ναβαρίνο πολέμησε στο πλευρό των Βρετανών και των Γάλλων, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη συντριβή του Οθωμανικού και Αιγυπτιακού στόλου και άνοιξε και το δρόμο για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Και πεθαίνω μπροστά στα αυτιά σας. Και μετά την νίκη αυτή τιμήθηκε στην Ελλάδα ως φιλέλληνας. Μάλιστα υπάρχει και δρόμος στο κέντρο της Αθήνας, η οδός Χέιδεν που είναι προς τιμήν του. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1918 ο Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος, πρωτοπόρος της αεροπλοείας, ήρωας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, προς τιμήν του το γαλλικό κήπεδο τένις που φιλοξενεί και το Ρολάν Γκαρός, που φέρει το όνομά του, διονύζοντας τη μνήμη του. Τέλος, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2011 και ο Steve Jobs, ο Αμερικανός επιχειρηματίας και συνιδρυτής της Apple, ένας από τους πιο εμβληματικούς
μουσικούς οραματιστές της ψηφιακής εποχής. Σε νεαρή ηλικία, 56 ετών μόνο, ο θάνατός του σημαίνει και το τέλος μιας εποχής, αλλά και τη διαρκή κληρονομιά ενός επαναστάτη της τεχνολογίας. Και από το 2011, ελάτε να πιστέψουμε στη μουσική μας και να πάμε κάπου εκεί, στο 2001, σε ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ της ελληνικής δισκογραφίας. Ένα διπλό άλμπουμ σε στίχους και μουσική του Φίβου για τη Δέσποινα Βανδύ, που κι αν έβγαλε επιτυχίες στο Γιά και ταξίδεψε και στο εξωτερικό και μας χάρισε πολύ ωραίες στιγμές, για μένα αυτή ίσως είναι η καλύτερη του άλμπουμ. Ή τουλάχιστον αυτή που έχει περισσότερο άρωμα ελληνικού.

0: μπροστά στο χώμα.
1: Η Pix Lux είναι εδώ, τόσα χρόνια μετά και είναι εδώ, πιο ενεργή από ποτέ, με το καινούριο τους δίσκο, το λίγο χρώμα για τα σκούρα να είναι μαγικός. Και όταν λέω δίσκο το εννοώ, το λέω και το τονίζω κάθε φορά, ότι αυτό το άλμπουμ κυκλοφορεί σε βινήλιο. Έχει κάνει μεγάλη επιστροφή το βινήλιο στη ζωή μας. Και είναι η καινούργια μου μανία, να ξέρετε. Εγώ έχω ξεκινήσει πάλι, αγοράζω δίσκους, βινήλια παλιά, ψάχνω, βρίσκω τις καινούργιες κυκλοφορίες. Είναι ίσως και το μοναδικό φυσικό μέσο πια που έχουμε για να πιάνουμε τη μουσική στα χέρια μας όπως το κάναμε κάποια χρόνια πριν. Δεν ξέρω αν είναι νοσταλγία ή άμα είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω πώς θέλετε εσείς πείτε το. Εμένα όμως αυτό είναι πολύ αγαπημένη συνήθεια. Είναι πολύ αγαπημένη ιεροτελεστία, θα πω. Και μακάρι το βινήλιο να κάνει ακόμα πιο δυναμική επιστροφή και να το στηρίζετε και εσείς όσο μπορείτε. Δηλαδή είναι ωραίο δώρο το να κάνεις μουσική σε κάποιον που αγαπάς, σαν δώρο, σαν δίσκο. Ένα pick-up είναι πολύ ωραίο δώρο επίσης. Ή είναι μια πολύ ωραία επιστροφή σε μια νοσταλγία που μπορεί να γίνει η καινούργια τάση της μουσικής. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δεν θέλω γκρίνιες και γρουσούς γιες. Θέλω τη Δευτέρα να την πάρουμε με το καλό για να μας το ανταποδώσει. Αφήστε που συμβαίνουν και πολύ ωραία πράγματα στην Αθήνα τα οποία μπορούμε να τα ζήσουμε εύκολα. Θα σας πάω για λίγο τώρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, τις νύχτες πρεμιέρας που είναι ήδη εδώ για 32η χρονιά, με χρυσό χορηγό τι ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί στον Ελληνικό, για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου λοιπόν οι νύχτες πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά. Υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στο επίκεντρο είναι για άλλη μια χρονιά το ελληνικό σινεμά, οι νέοι δημιουργοί, έχουμε ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια, master classes. Η ΔΕΗ λοιπόν ως χρυσός χορηγός του φεστιβάλ στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερο ντοκιμαντέρ, με έμπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Για το σινεμά που αγαπάμε, για τον κινηματογράφο που λατρεύουμε και που η νύχτα της πρεμιέρας είναι αγαπημένη φθινοπορεινή συνήθεια. Με τη ΔΕΗ πάντα, με τη ΔΕΗ που έχουμε και στην παρέα μας εδώ στο πρωί στον Ελληνικό κάθε πρωί για όλες αυτές τις ιστορίες, τις κινηματογραφικές αλλά και τις απλές, τις καθημερινές και τις ανθρώπινες. Για ακούστε.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι του Βασίλη Γαβριλίδη και του Νίκου Μωράιτη στη φωνή του Αντώνη Ρέμου. Ένα τραγούδι για μια ιστορία που έχει συμβεί λίγο πολύ στη ζωή μας. Έρχεται ένας άνθρωπος που δεν εγκρίνεται από κανέναν από τον περίγυρο, ούτε από τους κολλητούς, ούτε από τους φίλους, τους γνωστούς, την οικογένεια, και λέει: ρε παιδάκι μου, τι θες εκεί. Έλα όμως που εκεί με πάει, ρε παιδί μου, η ζωή μου. Ακόμα και για να πάρω ένα μάθημα, να ξέρετε. Ακόμα και αυτό αν συμβαίνει, αν έχουμε επιλέξει κάποια στιγμή στη ζωή μας τον λάθος άνθρωπο, έχει έρθει για να μας πάει μπροστά. Με πόνο, με κουτούλι μας στο ντουβάρι, με κουτούλι μας στο ντουβάρι, δεν πειράζει. Έτσι είναι η ζωή. Αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Επίσης, μαθαίνεις από τα βιβλία πολλά και από τις ιστορίες που αφορούν σε άλλους, αληθινές ή μυθοπλασίας, δεν έχει σημασία. Εγώ θα σας πάω τώρα σε δύο βιβλία που αγαπάτε πάρα πολύ. Τα έχετε κάνει best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είναι και δυνατές οι υπογραφές και της Φρίντα Μακφάντεν, Η Σύγκρουση, και της Τζενίβα Ρόουζ, Ο Τέλειος Γάμος. Δύο από την αστυνομική λογοτεχνία, από αυτή τη συλλογή της Διόπτρας, θα γίνουν και σήμερα δικά σας στον καθιερωμένο μας καθημερινό διαγωνισμό για τους βιβλιοφάγους της παρέας. Οπότε, πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Διόπτρα, κενό και ονοματεπώνυμο, και κάντε αποστολή τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932, για να έρθουν και τα δύο αυτά best sellers σε έναν ή μία από εσάς μετά από κλήρωση. Διόπτρα, κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή μόνο στο Viber στο 69 84 932 932, για τα βιβλία της ημέρας, για να οργανωθούμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Για να πάρω παρουσίες. Ποιοι είστε, πού είστε, είστε εδώ, δηλώνετε συμμετοχή. Μπράβο. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και χαίρομαι που θα ταξιδέψουμε τώρα και με τα τραγούδια μας πίσω στο 1992, στο δίσκο που άλλαξε πίστα στην καριέρα του αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνου. Η μουσική είναι του Μάριου Τόκα. Η στίχη του Φίλιππου Γράψα. Και παίζει τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

από τη δεκαετία του 80, από την Άννα Βύση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους, καλή μας εβδομάδα. 8 ακριβώς δείχνει το ρολόι του Ελληνικού. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι το ρολόι μας θα δείξει 10 ακριβώς.

0: μεταξύ. Πεθαίνω και με τα μηνύματά σας, μου γράφει εδώ Νεκταρία. Τα βιβλία που δίνει σήμερα, λέει, τα έχω παλιότερο διαγωνισμό που έχετε κάνει στον Ελληνικό. Όσο μια και παίρνει παρουσίες, δηλώνω παρούσα. Παιδιά, εντάξει. Νομίζω ότι είναι. Τι να πω, ανεκτήμητο. Ανεκτήμητη αυτή η παρουσία η καθημερινή. 6-9-7-20-37-64 στο Viber για την επικοινωνία μας, έτσι κι αλλιώς καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Στην παρέα μας έχουμε και την Novibet που ξεκινάει την εβδομάδα με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Η Δευτέρα είναι καλή στην Novibet, να ξέρετε. Η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σας βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δεύτε ρουλά με ένα πολύ πετυχημένο λογοπαίγνιο από το live casino της Novibet, εκεί όπου θα βρείτε περισσότερα για το παιχνίδι που δεν σταματά λεπτό. Λοιπόν, μόλις επιστρέψω, έχω μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Αλλά ξεκινάω και τις προσκλήσεις για τις θεατρικές μας βραδιές. Έχετε συνηθίσει από τον Ελληνικό να σας ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες στις παραστάσεις που θέλετε να δείτε, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις. Οπότε ξεκινάει ο χορός των δώρων και των προσκλήσεων σιγά-σιγά. Μπαίνουμε και στην καινούργια σεζόν κανονικότατα πλέον και θεατρικά. Άρα μείνετε μαζί μου, έχω εξαιρετική παράσταση για εσάς, ολοκένουργια. Και θέλετε οπωσδήποτε να είστε εκεί. Γι' αυτό και θα σας δώσω διπλές προσκλήσεις. Βεβαίως επιστρέφω με τα τραγούδια μας, με τις φωνές που αγαπάμε. Επιστρέφω όμως και με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, 2-3 πράγματα, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Μη φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ρίχνει να τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες αυτά.

0: Μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Και σε όσα αξίζει να ζήσουμε μαζί στην Αθήνα, προσκλήσεις για το Christmas Theater για μαγική μουσική παράσταση έρχονται σε λίγο. Παρέα βεβαίως με τα τραγούδια μας, με τις καλημέρες μας, με ό,τι κάνουμε καθημερινά το πρωί στον Ελληνικό.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
5: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Όλο νύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στην περιοχή του Σουφλίου με την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και εξαπλώθηκε και στα ελληνικά σύνορα από χθες να καίει ανεξέλεγκτα. Οι εικόνες της φωτιάς που καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας είναι αποκαλυπτικές. Τροχονόμο της ομάδας Κόμβος παρέσυρε ένα αυτοκίνητο χθες βράδυ στα Σπάτα. Το τροχαίο σημειώθηκε υπό άγνωσες μέχρι στιγμής συνθήκες στην οδό Αγίου Δημητρίου στα Σπάτα και συγκεκριμένα στην έξοδο προς Αττική Οδό. Ο τροχονόμος τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 401. Προποφόλη φαίνεται να έχει εντοπιστεί στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Η προποφόλη συνιστά μια αναισθητική ουσία που μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο εύρημα για την έρευνα των συνθηκών θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή. Σκοπός είναι να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα εάν η 56χρονη προφυλακισμένη χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη. Η ίδια το αρνείται, ωστόσο νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι έκαψε με τη δική της κατάθεση τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης γιατρού, υποστηρίζοντας πως όντως του χορηγήθηκε μέθη. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στο φετινό μαραθώνιο για τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού Race for the Cure με το σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί». Με τη συμμετοχή πάνω από 58.000 δρομέων, ο αγώνας δρόμου των 5 χιλιόμετρων ξεκίνησε από νωρίς χθες το πρωί στο πλαίσιο της διοργάνωσης που πραγματοποιείται στην Αθήνα για καλό σκοπό, με τον Ελληνικό 93,2 να δίνει για ακόμα μία χρονιά δυναμικό παρόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως και μετά του καιρού σήμερα. Τα βλέπετε, καλύτερος ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε, η θερμοκρασία από τους 15 έως τους 24 βαθμούς Κελσίου, κλασικά όμως τα βόρεια 3 με 4 βαθμούς πιο χαμηλά.
4: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Γιάννης Κότσιρας, δικά του και τα λόγια και η φωνή βεβαίως, η μουσική του Νίκου Τερζή εδώ στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε εσάς που ξυπνήσατε τώρα, σε εσάς που επιστρέφετε τώρα για να πάτε για ύπνο γιατί έχετε δουλέψει όλη νύχτα. Δεν σας ξεχνάω και ας μου κάνει παράπονα εδώ ο Άγγελος, όλη η παρέα αυτή έχει ένα κοινό παρονομαστή και λέγεται τα τραγούδια μας, λέγεται η παρέα μας, η διάθεσή μας, η καλή μας ενέργεια. Τώρα βέβαια από την άλλη, όσο καλή ενέργεια και αν έχει, συμβαίνουν και πράγματα στην καθημερινότητα που δεν μπορούν να μας επηρεάσουν τώρα. Υπομονή χρειάζεται να δείξετε όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο, γιατί έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των αχαρνών. Είναι σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από νωρίς το πρωί, από τις 7.30 περίπου, από τις 6.30 περίπου, από το τμήμα εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανισμών. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια χειροβοβίδα που πέταξαν άγνωστοι προς καφετέρια. Μια καφετέρια που είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης στις αρχές του Σεπτέμβριου. Οπότε αντιλαμβάνεστε, η κινητοποίηση είναι μεγάλη. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και συγκεκριμένα στην Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού μέχρι το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Οπότε υπομονή, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ όσο διαρκεί ο έλεγχος από το κλιμάκιο της αστυνομίας. Τώρα μπορεί από στιγμή σε στιγμή να ανοίξει. Α, άνοιξε η Αχαρνών. Α, okay, εντάξει, έχουμε καινούργια πληροφόρηση. Πριν από 5 λεπτά, παιδιά, εντάξει, άνοιξε κανονικά, οπότε θα κυκλοφορείτε κανονικά. Ωστόσο, οι δυσκολίες εκεί επικρατούν, γιατί συνεχίζονται, γιατί πραγματικά όταν μείνει κλειστή η Αχαρνών, ένας όσο κεντρικός κόμβος στο κέντρο της Αθήνας, δεν μπορεί να επανέλθει η κυκλοφορία σε χρόνο ντετέ στα κανονικά της. Εντάξει, το καλό είναι ότι άνοιξε, μια χαρά. Οπότε σιγά σιγά θα δοθεί το θέμα και από εκεί. Να το καλό το νέο, είδατε. Αν έχει θετική ενέργεια, την τραβά στην καλή την εξέλιξη. Παρά την δυσάρεστη είδηση. Πάμε στην δεκαετία του 90 ξανά, 1990 για την ακρίβεια. Με τα λόγια, τη μουσική και τη φωνή του Κώστα Τουρνά.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: αλλάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Το αύριο της ελληνικής μουσικής, ο Παπαζό με τον Ακύλα, που έδωσαν και ένα δυναμικό παρόν στις συναντήσεις του ελληνικού πριν από 2 εβδομάδες στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή η συναυλία που την κάνατε πραγματικά viral με την παρουσία σας και μόνο. Έκλεισε το κέντρο για να δούμε και να ακούσουμε όλα τα τραγούδια από τον μπαλκόνι του Παπαζό με τον ελληνικό 93,2. Αυτό το τραγούδι το χαρήκατε λίγο παραπάνω τότε. Να σας πω ότι πρέπει να μου τσεκάρετε και λίγο τα social media του ελληνικού και το κανάλι μας στο YouTube, αλλά κυρίως Instagram, TikTok, Facebook, γιατί σε λίγο θα ανέβει και υλικό. Πολύ backstage υλικό από εκείνη την μαγική Κυριακή που ζήσαμε παρέα με τον ελληνικό και με όλα τα παιδιά, παρέα βεβαίως με τον Παπαζό και τον μπαλκόνι του. Ελληνικός 93,2 και καλημέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα, ελπίζω να είστε καλά. Και αν δεν είστε, ελάτε να το φτιάξουμε. Πάμε να μάθουμε και τα χρηστικά μας. Να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στα 23 λεπτά μετά από τις 8 πρωί-πρωί Δευτέρας. Έχει κίνηση, παιδιά, τώρα μην λέμε ότι θέλουμε, και το ποτάμι είναι και στα 2 ρεύματα αρκετά πυγμένο και η Αττική Οδός γέμισε μέχρι και το Μαρούσι τουλάχιστον, μην σας πω μέχρι τα Βελίσια, μέχρι την έξοδο του λεωφόρου Πεντέλης. Κίνηση θα βρείτε και στο ρεύμα προς τη Λευσίνα, κλασικά στο κομμάτι Ανθούσα Γέρακας Βελίσια, η Κηφισίας και στα 2 ρεύματα με μπόλικη κίνηση. Κάθοδο προσέχουμε κυρίως Άλσο Συγκρού, Μαρούσι και Χαλάνδρη, ενώ η άνοδος μαζεύει κόσμο στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Η Μεσογείο μετά την Αγία Παρασκευή αρχίζει και έχει κόσμο και κορυφώνει το θέμα εκεί στο ύψος του Χολαργού. Προσέχουμε τα 2 ρεύματα της Κατεχάκη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας με κίνηση κλασικά στην άνοδο τέτοια ώρα. Η κίνηση στη Βασιλής Σοφίας είναι στην κάθοδο. Βασιλείος Κωνσταντίνου επίσης θέλει υπομονή. Λεωφόρος Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ώρα αιχμής με τα όλα της, παιδιά. Μην το σκέφτεστε. Εκεί να πάω και λίγο νότια. Η Βουλιαγμένη από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην Αργυρούπολη όμως με κίνηση και στα 2 ρεύματα, ενώ η Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι και την Μαρίνα Φλίσβου επίσης και στα 2 ρεύματα με έντονες καθυστερήσεις αναδιαστήματα, με κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε να ταξιδέψουμε στη δεκαετία του 90 τώρα. Παρέα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, εδώ, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Μας ακούτε και στο ελληνικός 932.gr.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έγραψε για την Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε σε ιστορίες που μας κάνουν και χαμογελάνε και μας κάνουν να πιστεύουμε στον άνθρωπο. Ότι δεν έχει χαθεί ακόμα η ανθρωπιά σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο που ζούμε και με αυτή τη δύσκολη επικαιρότητα που έχουμε. Ελάτε να σας πάω μια βόλτα στο Μεξικό και στον Κομάντο. Ένα τσιουάουα το οποίο ήταν υπό τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού. Το ζευγάρι αυτό πια λόγω ηλικίας δεν μπορούσε να το φροντίσει, οπότε ο Κομάντο βρήκε μια νέα οικογένεια στην εθροφρουρά του Μεξικού, παρακαλώ. Σήμερα σε ηλικία 13 μηνών και με ύψος μόλις 21 εκατοστά είναι το μικρότερο σκυλί της ομάδας, με εξοπλισμό φτιαγμένο στα μέτρα του, συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις και σύμφωνα με τους αξιωματικούς είναι έτοιμος να κάνει ακόμα και έρευνα για διάσωση. Ο μικρός Κομάντο εμφανίζεται επίσης σε σχολεία, σε εκδηλώσεις, σε δράσεις με την κοινότητα. Έχει πάρει μέρος στην παρέλαση για την ημέρα ανεξαρτησίας του Μεξικού, φορώντας τη δική του μικροσκοπική στολή. Άμα το δείτε στο διαδίκτυο, άμα τον ψάξετε, είναι ένας γλυκάς και είναι πάρα πολύ ωραίο που ο άνθρωπος, σε όποιο σημείο και αν είναι, από όποιο πόστο και αν βρίσκεται, έχει ακόμα τη διάθεση να φροντίσει και να καταλάβει τι πάει να πει κατοικίδιο, τι πάει να πει σκυλάκι, γατάκι, ότι είναι ψυχές, είναι ζωές που οφείλουμε να τους φερόμαστε με σεβασμό και με νιάξιμο. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον υπάρχει μια βελτίωση στο ανθρωπινό είδος. Και οι επόμενες γενιές πάντα είναι πολύ πιο ευαίσθητες από τις προηγούμενες, οπότε το αύριο μόνο αισιόδοξο μπορεί να φαίνεται. Στο κομμάτι αυτό, αν αφήσουμε εμείς οι παλιότεροι τη νέα γενιά να ανθίσει και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σχεδόν όσο μεγάλο είναι και αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα στον Ελληνικό 93,2. Ο Σταμάτης Κραουνάκης το έγραψε. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει σε Δήμητρα Παπίου, εδώ με την μαγική φωνή της Γιώτας Νέγκα. Στον Ελληνικό 93,2.

0: Τραγούδι που έγινε και σύνθημα από το 1987 και από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι, δείτε τι ωραίο ήλιο έχει έξω σήμερα. Δεν έχουμε δικαίωμα, παιδιά, να είμαστε σκυτροποιοί, μουρτζούφλιδες. Δεν έχουμε δικαίωμα γενικώς να μην χαιρόμαστε τη ζωή. Αν κάτι πήραμε από το χθεσινό Greece Race for the Cure, ήταν αυτό ακριβώς. Ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να παλεύουν στα δύσκολα, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες κατάματα και να μην το βάζουν κάτω. Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε. Δεν έχουμε κανένα απολύτως δικαίωμα να παρατηθούμε από το δρόμο της ζωής. Οπότε χαμόγελο, αισιοδοξία, θα βγει και αυτή η Δευτέρα, όσο δύσκολη και αν είναι, και μπορεί να βοηθήσει και λίγο το παιχνίδι, γιατί υπάρχουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια που έχουν ήδη ξεκινήσει, μαζί και η μπασκετική Novi League. Η Novi Bet είναι στην παρέα μας, οπότε κάνεις τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Στο novibet.gr όλες οι πληροφορίες, μέχρι να επιστρέψω και με Λεωνόρα Ζουγανέλη, αλλά και με τις πρώτες προσκλήσεις, τις νέες προσκλήσεις για τις νέες παραστάσεις αυτής της καινούργιας θεατρικο-μουσικής, θα πω, σεζόν. Σας φέρνω συγκλονιστική παράσταση. Μείνετε μαζί μου για να μάθετε λεπτομέρειες και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε να θυμηθούμε τι σημαίνει παιχνίδι στη Novibet.
1: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Και ίσως το παρήγορο είναι αυτό, ο κύριος Μαζονάκης τώρα να έχει νιώσει πολύ πολύ αγάπη από όλους εμάς εδώ κάτω. Μετά από όλες αυτές τις εκδηλώσεις λατρείας από τους θαυμαστές του, μετά το θάνατό του. Βεβαίως το ρεπορτάζ για την ιστορία αυτή συνεχίζεται και οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει πάντα μας αφορά όλους. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Την κατάλληλη στιγμή μου ήρθατε να μπήκατε τώρα στην παρέα μας, γιατί ξεκινά ο χορός των προσκλήσεων. Σας έχουμε καλομάθει τα τελευταία δύο χρόνια. Ό,τι αξίζει να ζήσει κανείς στην Αθήνα, το ζει με τον Ελληνικό 93,2 και με διπλές προσκλήσεις. Να σας πω λοιπόν ότι ο Ελληνικός παρουσιάζει μια μεγάλη μουσιοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στο Γρηγόρη Μπηθηκότση. Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπηθηκότσης, λοιπόν, στο Christmas Theater από τις 17 Οκτωβρίου, μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή του, στην πορεία του. Μιλάμε για μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Με τον Γιάννη Κότσιρα, τον Μπάμπη Στόκα, αλλά και τον Γρηγόρη Μπηθηκότση στον ιό. Σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε, γι' αυτό και σας έχω προσκλήσεις διπλές για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, το επόμενο Σάββατο δηλαδή, στις 8.30 το βράδυ. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου τη λέξη share, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή κλασικά στο Viber στο 6984-932-932 για διπλές προσκλήσεις. Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπηθηκότσης, λοιπόν, από το Christmas Theater με τον Ελληνικό 93,2 και με όλους εσάς να είστε εκεί. Σερ, κενό, ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932. Το ξαναλέω, οι προσκλήσεις είναι για το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ.
1: Ακούτε Ελληνικό 93,2.

0: Και δεν είναι περίεργο που μιλάγαμε για περίεργες εποχές, για περίεργους χειμώνες, παράξενους χειμώνες από τότε, τη δεκαετία του 80. Για χρόνια που τώρα μας φαίνονται ονειρεμένα και λέγαμε τι ωραία που ήταν τότε. Και όμως και τότε ο κόσμος ήταν προβληματισμένος και έλεγε παράξενη εποχή, κάτι γίνεται. Μήπως λοιπόν και η εποχή που ζούμε να είναι μεν παράξενη, να έχει τις δυσκολίες και τα άσχημα της, τα πολύ άσχημά της, αλλά να έχει και τα καλά τα οποία ίσως τα αγνοούμε εκεί σε αυτή την τρέλα που ζούμε καθημερινά. Μήπως να κοιτάξουμε λίγο και στην καλή πλευρά της ζωής. Γιατί υπάρχει, ακόμα και κουκουλωμένη από δεκάδες προβλήματα, εκεί είναι. Πρέπει απλά να έχουμε την εξυπνάδα και την επιθυμία να δούμε το χαμόγελο και το φως, ακόμα και στο σκοτάδι. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα, παιδιά. Πείτε το και θα γίνει. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Το ρολόι μας στις 9 ακριβώς. Μαζί μας πάντα και η ΔΕΗ, που είναι δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον, ακόμα και τον πολιτισμό. Το έχουμε ξαναπεί. Για τη ΔΕΗ, οι σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Οι ιστορίες που θα βρούμε και στο ΔΕΗ.gr. Ιστορίες όπως αυτές εδώ.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε μία ακόμα ώρα γεμάτη με τα τραγούδια μας, αλλά και με το γευστικό διαγωνισμό που περιμένετε κάθε πρωί. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 για μία ακόμα ώρα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.
2: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε.

0: Το προστατικό. Ο τροχονόμος τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 401. Προποφόλη φαίνεται να έχει εντοπιστεί στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Η προποφόλη συνιστά μια αναισθητική ουσία που μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο έβριμα για την έρευνα των συνθηκών θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή. Σκοπός είναι να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα εάν η 56χρονη προφυλακισμένη χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη. Η ίδια το αρνείται, ωστόσο νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο νοσοκομείο, στο ιατρείο μας χωρίς στο Κολωνάκι, έκαψε με τη δική της κατάθεση τους ισχυρισμούς της κατηγορουμένης γιατρού, υποστηρίζοντας πως όντως του χορηγήθηκε μέθη. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στο φετινό μαραθώνιο για τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού Greece Race for the Cure με το σύνθημα «Μαζί πιο δυνατή». Με τη συμμετοχή πάνω από 58.000 δρομέων, ο αγώνας δρόμου των 5 χιλιόμετρων ξεκίνησε από νωρίς χθες το πρωί, στο πλαίσιο της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα για καλό σκοπό, με τον Ελληνικό 93,2 να δίνει για ακόμα μία χρονιά δυναμικό παρόν. Πάμε και στα του καιρού. Ηλιοφάνεια σήμερα τη βλέπετε. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σχεδόν καθημερινά, στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς πιο χαμηλά.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η Αθήνα σε ένα τραγούδι όπως την περιέγραψε μαγικά ο Παν-Παν παρέα με την Καλλιόπη Μητροπούλου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα σας. Καλημέρα, καλή μας εβδομάδα. Θα είναι καλή εβδομάδα μετεωρολογικός. Τα λέγαμε και προηγουμένως στο δελτίο ειδήσεων. Έρχεται μια θερμή αέρια μάζα που φέρνει μείωση των ανέμων και απουσία βροχοπτώσεων αυτές τις μέρες. Θα θυμίσει λίγο καλοκαιράκι ο καιρός, αλλά μη μου πολύ χαίρεστε. Μαντέψτε πότε θα ξαναχαλάσει. Έλα, περιμένω μηνύματα. Πότε λέτε εσείς? Παρασκευή, Σάββατο. Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από τα δυτικά. Και λέω, ρε παιδί μου, αυτός ο σαδισμός του καιρού, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Θες, φίλε μου, να μας ρίξεις βροχούλα? Θες να μας ρίξεις χαλάζι? Θες να μας ρίξεις κεραυνούς και αστραπές? Κάτω καθημερινές που έτσι κι αλλιώς έχουμε δουλειές, τρέχουμε, κάνουμε, ράνουμε. Πρέπει το Σαββατοκύριακο που θα πάμε μια βόλτα, αν πάμε, ή θα δούμε δύο φίλους, ή θα κάτσουμε και σπίτι, ρε παιδάκι μου, να είναι αυτός ο καιρός ο βροχερός? Ποτέ μου δεν το κατάλαβα αυτό του καιρού. Ποτέ όμως.

0: μπορούσε μια πάρα πολύ ελεύθερη μετάφραση να είναι και η ελληνική απάντηση στο θρυλικό I Will Survive αυτό το τραγούδι, για όλα αυτά που περάσαμε, για όλα αυτά που ζήσαμε, για όλα αυτά από τα οποία επιβιώσαμε και είμαστε εδώ για να κοιτάμε μπροστά. Από το Μανώλη Φάμελο και την Ατάσα Αποφίλιου στον ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα, παιδιά. Πάμε με δύναμη, με όρεξη να ανθράξουμε αυτές τις μέρες για να έρθει το τέλος της εβδομάδας και να πούμε εντάξει, κάτι κάναμε ωραίο, κάτι καταφέραμε, κάπως πιο μπροστά πήγαμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι πηγαίνουμε μπροστά και στους δρόμους αυτή την ώρα βέβαια. Άλλη πικρή ιστορία αυτή, στα 24 λεπτά μετά από τις 9 το ρολόι του ελληνικού. Έχει κίνηση παραλιακή, να αρχίσω από χαμηλά τώρα, να αρχίσω από νότια, με κίνηση πολύ προς Πειραιά, αλλά και εκεί στην Μαρίνα Φλίσβου, στο ρεύμα προς Λιθάδα θα βρείτε καθυστερήσει. Στο λιμάνι έχει τα θεματάκια του, ανεβαίνουμε τη λεωφόρο Συγκρού από το Νέο Κόσμο και μετά με δυσκολία. Με κίνηση και η λεωφόρο Αθηνών, η Βασιλίσσα Σοφία είναι αυτή, στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο. Ναι, έχει καθυστερήσεις, Βασίλειος Κωνσταντίνου, άνοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τα δύο ρεύματα της Κηφισίας με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αναδιαστήματα, με έντονα προβλήματα η κάθοδος της Μεσογείων και η άνοδος με πυκνή ροή παρόλα αυτά. Η Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη κλασικά, η Αττική οδός προς τη Λευσίνα μέχρι και τα Βρυλίσια. Μέχρι τα Βρυλίσια και το πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αν και εκεί ξεκινά από πολύ νωρίτερα, σχεδόν από τα Ανολιώσια, πηγαίνετε οριακά σημειωτών. Το ποτάμι και στα δύο ρεύματα με έντονες καθυστερήσεις. Ξεχνάω κάτι, τι θυμώνει στην κάθοδο. Με κίνηση μέχρι το Περιστέρι, εξακολουθούν τα προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών και πηγαίνοντας προς Καραμαγκά, αλλά και φτάνοντας σιγά σιγά προς το ποτάμι, προς τον Κηφισό. Πάμε για τη συνεργασία της Γλυκερίας με τον Νίκο Γιώγαλα από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Παίζει τώρα εδώ, στον ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πριν στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και είναι και αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, που έγινε με το ταξί στην Νέα Ιωνία, με τη γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από τον πελάτη επειδή δεν έπιανε το POS για να πληρώσει με κάρτα. Αυτός ενεξάλλου τη όρμησε, την τραυμάτισε, τη δάγκωσε, την έκανε. Δεν ξέρω κι εγώ. Είναι τρομακτικά αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας έχει κάνει να χάνουμε πια το όριο. Okay, να το καταλάβω ότι πια πληρώνουμε με κάρτα. Φυσικά, και εγώ με κάρτα πληρώνω. Να το καταλάβω ότι δεν έπιανε το POS. Να καταλάβω ότι είσαι τόσο πιεσμένος που δεν μπορείς ούτε να περιμένεις να κάνει λίγο πιο κάτω η γυναίκα για να πιάσει σήμα το μηχάνημα. Αλλά τώρα αυτό το ακραίο, το επιτίθεμαι, ορμάω, τραυματίζω, είναι το λιγότερο τρομακτικό. Και δεν ξέρω πού θα φτάσουμε με τα νεύρα που έχουμε όλοι. Πρέπει να πάρουμε βαθιές ανάσες, παιδιά. Πρέπει να διαχειριστούμε λίγο την κατάσταση. Πρέπει λίγο να διαχειριστούμε τους εαυτούς μας, τα άγχη μας και την τρέλα μας. Μη χανόμαστε. Δηλαδή, έχουμε ο ένας τον άλλον. Δεν είμαστε ο ένας εναντίον του άλλου. Είναι από αυτά τα οποία τα διαβάζεις και δεν τα πιστεύεις καμιά φορά μέχρι να σου συμβούν, που ελπίζω να μην συμβεί ποτέ και σε κανέναν. Λοιπόν, η ώρα είναι στα 3 λεπτά μετά από τις 9.30 στον Ελληνικό 93,2. Ελάτε να σας δώσω τον τρόπο που περιμένετε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ένα ακόμα Pizza Fan Combo θα γίνει δικό σας από την Pizza Fan. Ένα Pizza Fan Combo που περιλαμβάνει μία πίτσα 10 τεμαχίων από τις κλασικές γεύσεις, μία σαλάτα και μία High Protein Pizza. Είναι αυτή η νέα σειρά της Pizza Fan, η High Protein, με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη Cottage Cheese. Μιλάμε για νέες πίτσες με κοτόπουλο, η καλοπούλα και αυγό, αλλά γεύσεις που πραγματικά είναι πολύ πολύ πλούσιες σε πρωτεΐνη. Αυτή θα σας χαρίσω σήμερα μαζί με τα υπόλοιπα στο Pizza Fan Combo της ημέρας. Γράφετε Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο και κάνετε αποστολή τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Το λέω άλλη μια φορά, 69 84 932 932. Pizza Fan και ενώ και το όνομα τεπώνυμό σας, για να σας δω όσο σας ταξιδεύω στο 1990 στη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και στη φωνή της Χάρης Αλεξίου.

0: δυνατές υπογραφές, Σταμάτης Κραουνάκης, Λάκης Λαζόπουλος και βεβαίως η ερμηνευτική σφραγίδα του Δημήτρη Μητροπάνου στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 για λίγα λεπτά ακόμα και σήμερα και αυτή την εβδομάδα με τα τραγούδια μας και με καλούς φίλους στην παρέα όπως είναι η Novibet. Η Novibet που δίνει μια διαφορετική έτσι, χρειά στη Δευτέρα που την έχουμε συνήθως για σκούρα, άτυχη, λίγο δεν τη θέλουμε. Γίνεται τυχερή Δευτέρα γιατί η εβδομάδα ξεκινάμε τύχη, ξεκινάμε ελληνικό ταπεραμέντο. Η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και μας βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Όλες οι πληροφορίες στο live casino της Novibet και στο novibet.gr. Εκεί όπου η μαγεία συνεχίζεται.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει Κέτα.

0: Διονύσης Πάριος, διαχειρός Χάρη Βαρθακούρη, στον ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, λίγο πριν σας αφήσω στα χέρια της Έλενας Δημητράκη που έρχεται για τις ώρες της δουλειάς, για να σας κάνει παρέα, να σας θυμίσω πως το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας είναι γεγονός και έχει χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, όπως και εμείς. Και εκεί το κοινό συναντά και φέτος σε σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία, για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές, με δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Στο επίκεντρο για άλλη μια φορά το ελληνικό σινεμά και η νέη δημιουργία, και η ΔΕΗ στηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερη Ντοκιμαντέρ. Νύχτες πρεμιέρας λοιπόν με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ που έχουμε κάθε πρωί στην παρέα μας εδώ στον ελληνικό. Θα την έχουμε και αύριο. Όπως ελπίζω να έχουμε και εσάς από νωρίς, από τις 7. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Ευχές για μια καταπληκτική εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε πως η μέρα έξω σήμερα είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλενα. Τα λέμε αύριο 7 το πρωί στον ελληνικό. Καλή μας εβδομάδα. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
9: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Τρεις ώρες γεμάτες τραγούδια, μουσική, επικοινωνία, διαγωνισμούς, προτάσεις για να την καλωσορίσουμε. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο.
1: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.
11: Γιώργος Δεσίλας στον ήχο μας και Ελένη Βιτάλη για την αρχή μας.

0: Κοσμοϊκός 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

Παραδόσου και Δήμητρα Γαλάνη. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα λοιπόν της χρυσής συνεργασίας του Σταμάτη Κραουνάκη με την Λίνα Νικολακοπούλου σε μουσική και στίχους και βεβαίως με την υπέροχη ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη, πάντα συντονισμένη στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε και να περάσετε ένα Σαββατοκύριακο ακριβώς όπως το ονειρευόσασταν. Για να πάμε δυνατά για τη νέα εβδομάδα τώρα. Πάμε να ρίξουμε λοιπόν μια μάτια στην επικαιρότητά μας για σήμερα, να δούμε από πού το πιάνουμε και από πού ξεκινάμε. Για τη δίκη λοιπόν πάμε να πούμε, για το δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκινάει η πέμπτη εβδομάδα καταθέσεων στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη από γυναίκες, από συγγενείς των θυμάτων, σε ένα κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί στενά τις δικαστικές εξελίξεις. Σε συναγερμό βρίσκεται η πυροσβεστική στον Εύρο για την πυρκαγιά που πέρασε από τη Βουλγαρία σε ελληνικό έδαφος το μεσημέρι της Κυριακής και καίει ανεξέλεγκτη μέχρι και σήμερα το πρωί. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο 35χρονος που κατηγορείται για την άγρια επίθεση σε βάρος 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία. Η γυναίκα νοσηλεύεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό της. Η αναισθητική ουσία προποφόλη φαίνεται πως εντοπίστηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Νέα επίθεση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είχαμε τα ξημερώματα στην οδό Αχαρνών, το οποίο είχε γίνει στόχος αγνώστων και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε στάσεις εργασίας προχωρούν από σήμερα οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις υποχρεωτικές υπερορίες και την αξιολόγηση. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και επιστροφή στα τραγούδια μας.

Η Χάρης Αλεξίου και ο Χρήστος Μάστορας επανεκτέλεσαν το τραγούδι «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ» το φθινόπωρο του 2023, γεφυρώνοντας μουσικά δύο διαφορετικές γενιές του ελληνικού τραγουδιού. Στην αρχική του εκτέλεση, η Χάρης Αλεξίου το τραγούδισε με τον Φίλιππο Πιάτσικα. Το κομμάτι έδωσε τον τίτλο του σε ολόκληρο το δίσκο και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. 20 χρόνια μετά, μαζί με τον Χρήστο Μάστορα, μας έδωσαν αυτή τη φρέσκια, ατμοσφαιρική και με σύγχρονη ενορχήστρωση εκδοχή του, που επίσης αγαπήθηκε πολύ. Εδώ πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις από τα Άνω Λιώσια μέχρι το Νέο Ηράκλειο, αλλά και στο ύψος των Βρυλισσίων. Ο Κηφισός από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα προς Πειραιά, περισσότερο στο ύψος του Περιστερίου. Κηφισία στην άνοδο στο Νέο Ψυχικό, στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη, με πυκνή ροή τμηματικά και η Μεσογείων αυτή την ώρα, στο κέντρο σταδίου Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας Αμαλίας, Αρχές Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και η παραλιακή στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Έλα, ψυχούλα μου, λαβρέ της μαχαιρίτσα. Το κομμάτι γράφτηκε ειδικά για την ταινία Ένας και Ένας του Νίκου Ζαπατίνα και παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο ωραίες καταθέσεις της δημιουργικής συνεργασίας Μαχαιρίτσα Σούση. Πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα σιγά σιγά και που στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα. Λοιπόν, για να πάμε μια βόλτα έτσι εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται και εκεί. Η Ισπανία λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε πριν λίγο ο Πέδρο Σάντσεφ σε διάγγελμά του από το παλάτι της Λα Μονκλώα. Στη Βραζιλία τώρα, σε επαναληπτικό γύρο οδηγούνται οι προεδρικές εκλογές. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του Ζάιχ Μπολσονάρου, προηγείται με 47,08%, αλλά δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία με αποτέλεσμα να αναμετρηθεί εκ νέου στις 25 Οκτωβρίου με τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβας με 45,10% ο Ντασίλβα. Μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση ξεκίνησε η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης για την ανακάλυψη εδαφών από τους αντάρτες Χούθη. Παράλληλα, οι Χούθη πραγματοποίησαν νέα επίθεση σε εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ένταση είπα Ιράν. Το Ιράν προειδοποιεί ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν αν δεν έρθουν οι κυρώσεις και δεν σταματήσουν οι παρενοχλήσεις στα εμπορικά του πλοία. Και τέλος στη Γαλλία. Οι μαζικές μαθητικές διαμαρτυρίες συνεχίζονται και προκαλούν το κλείσιμο 400 με 500 λυκείων σε όλη τη χώρα με αιτήματα τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και την ενίσχυση της ασφάλειας. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με γλυκερία.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
13: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

Τα έχουμε πει αυτά. Αν υπάρχει παράδοσος και τον έχει βρει κάποιος, επηγής εννοώ, ας μας στείλει μια πινέζα. Διαφορετικά για τους άλλους που τον έχουν βρει στα μάτια κάποιου, χαλάλι τους. Όμορφη παράδειση κι αυτή. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Λοιπόν, η σημερινή μέρα επιβεβαιώνει ότι το φθινόπωρο μας χαρίζει μια από τις πιο όμορφες γλυκές ημέρες του, με γενική ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες παραδικές νεφώσεις, έτσι κυρίως στα νότια, με πιθανότητα για κάποιες ασθενείς βροχές, αποκλειστικά στην Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα, οι οποίες όμως γρήγορα θα υποχωρήσουν κι αυτές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ συμβατά για την εποχή επίπεδα. Στα κεντρικά και τα νότια το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ψύχρα, γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου, για να φτάσει το μεσημέρι στους 24 με 25. Στην Αττική μας τώρα, απόλυτα αίθριος καιρός, με λαμπερό ήλιο καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, θερμοκρασία από 14 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί αυτό, έως 25 που θα φτάσει το μεσημέρι, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα στα βόρεια προάστια και με βοριάδες 4 με 5 μποφόρ, αλλά με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Όλα βαίνουν καλώς και ο ουρανός καταγάλανος, από ό,τι μπορώ να δω εδώ από το στούντιο. Λοιπόν, επιστροφή στα τραγούδια μας.

0: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Ελεονόρα Μανώνα. Γέλα πουλί μου γέλα. Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Σταθερά στην παρέα σας, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Δεύτερη ώρα εδώ λοιπόν, με το ταξίδι μας στο χρόνο, την επικοινωνία μας, ειδήσεις, προτάσεις και τα καλύτερα τραγούδια φυσικά.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Από το soundtrack της ταινίας Μπραζιλέρο ήταν το Θάλασσα μου σκοτεινή με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Από τα καλύτερα soundtrack των τελευταίων δεκαετιών εδώ στον Ελληνικό 93,2 στη δεύτερη μας ώρα και φύγαμε για τη βόλτα μας μέσα στο χρόνο. Με αφορμή τα γεγονότα πάντα. 5 Οκτωβρίου λοιπόν, κοιτάζοντας το ημερολόγιο της ιστορίας, αυτή η μέρα μοιάζει να έχει μια έμφυτη τάση να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, είτε μιλάμε για γεωπολιτική, είτε για μουσική, είτε για την τεχνολογία που κρατάμε στα χέρια μας. Ξεκινάμε λοιπόν το σημερινό μας ταξίδι από το 1789. Όταν οι γυναίκες του Παρισιού σαν σήμερα, κουρασμένες από την πείνα, αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Πραγματοποίησαν την περίφημη πορεία στις Βερσαλίες, ζητώντας ψωμί από τον Λουδοβίκο τον 16ο. Η δυναμική τους αυτοκίνηση ανάγκασε τη βασιλική οικογένεια να μεταφερθεί στο Παρίσι, αποτελώντας ένα από τα πιο καθοριστικά ορόσημα της Γαλλικής Επανάστασης. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1912, η ιστορία γράφτηκε με όπλα και διπλωματία, καθώς η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με την είσοδό της στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο ξεκίνησε μια επική εκστρατεία που έμελε να αλλάξει ριζικά και οριστικά τα ελληνικά σύνορα, επανακαθορίζοντας το χάρτη της περιοχής. Και από τα πεδία των μαχών περνάμε στα πεδία των Charts. Στις 5 Οκτωβρίου του 1962, τέσσερα σκαθάρια από το Λίβερπουλ αποφάσισαν να αλλάξουν την παγκόσμια μουσική σκηνή. Οι Beatles λοιπόν κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single, Love Me Do. Μπορεί ο τίτλος να ακουγόταν απλώς, αλλά αυτό το τραγούδι εγκαινίασε μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές καριέρες στην ιστορία της pop και της rock μουσικής. Φτάνοντας τον 21ο αιώνα, η 5η Οκτωβρίου συνέχισε να είναι η μέρα που οι φωνές ακούγονται δυνατά.

αυτά και αλλάζουν το κατεστημένο. Το 2017 λοιπόν οι New York Times δημοσίευσαν την πολύκροτη έρευνα για τις καταγγελίες σε βάρος του Harvey Weinstein. Ήταν μια αποκάλυψη σεισμός που πυροδότησε την παγκόσμια εξάπλωση του κινήματος Me Too, σπάζοντας τη σιωπή δεκαετιών και αλλάζοντας για πάντα την κοινωνική συνείδηση γύρω από την κατάχρηση εξουσίας. Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή κουβάλα και μια βαθιά συγκίνηση για τον κόσμο της τεχνολογίας, καθώς το 2011 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Steve Jobs, σε ηλικία μόλις 56 ετών. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας και συνιδρυτής της Apple υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς οραματιστές της ψηφιακής εποχής, που επανακαθόρισε την καθημερινότητα και την επικοινωνία μας. Ο Jobs κατάφερε να παντρέψει την καινοτομία με τον μήνυμα, δημιουργώντας μια ολόκληρη κουλτούρα τεχνολογίας και αισθητικής. Ο θάνατός του σήμανε το τέλος μιας εποχής, αλλά η διαρκής κληρονομιά αυτού του επαναστάτη της τεχνολογίας ζει σε κάθε οθόνη που αγγίζουμε σήμερα. Από τις Βερσαλίες λοιπόν μέχρι τις οθόνες του σήμερα, η 5η Οκτωβρίου παραδίδει σταθερά το ίδιο κομψό μάθημα. Η ιστορία δεν γράφεται ποτέ με συμβιβασμούς, αλλά με ανατροπές.

Το ερωτικό, γνωστό και ως με μια πυρόγα, τι τραγούδι, σε ερμηνεία της Χάρης Αλεξίου, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Πρόκειται για μια κορυφαία καλλιτεχνική σύμπραξη, καθώς τη μουσική υπογράφει ο μοναδικός Θάνος Μικρούτσικος και τους γεμάτους ιστορικούς και μυθολογικούς συμβολισμούς στίχους, ο μοναδικός επίσης Άλκης Αλκαίος. Αν και το κομμάτι πρωτοκυκλοφόρησε το 1982 με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά στο δίσκο Εμπάργκο, η επανεκτέλεση της Χάρης Αλεξίου το 1986 στον εμβληματικό δίσκο «Η αγάπη είναι ζάλη» σφράγισε το κομμάτι, δίνοντάς του μια μοναδική διαχρονική ταυτότητα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και πάμε να δούμε και τι γίνεται εκεί έξω. Λοιπόν, αυτή την ώρα στον Κηφισό έχουμε αυξημένη κίνηση στην άνοδο στο ύψος του Ρέντι μόνο. Στην κάθοδο είναι άριστα τα πράγματα. Η Κηφισίας με πυκνή ροή κυρίως στην άνοδο και με αυξημένη κίνηση στην κάθοδο στο ύψος μόνο της Κατεχάκη. Στο κέντρο σταδίου Βασιλής Σοφίας Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου και αυξάνεται η κίνηση εκεί, μάλλον λόγω τροχαίου από ό,τι βλέπω. Και η Βουλιαγμένη στη Γλυφάδα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: στην πίσω τσέπη του Blue Jean Κατερίνα Κερμίζη. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1996 και περιλαμβάνεται στον πρώτο προσωπικό δίσκο της Κατερίνας Κερμίζη με τίτλο «Κονσέρτο για σοκολάτα και τριαντάφυλλα». Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού έχει γράψει ο Νίκος Γρηγοριάδης. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί τα πιο όμορφα μουσικά ταξίδια τα κάνουμε πάντα εδώ και πάντα παρέα, για να αρχίζει σωστά η μέρα, για να καλωσορίσουμε την εβδομάδα και επιστροφή σε αυτά σε πολύ πολύ λίγο με Δημήτρη Ζερβουδάκη.
1: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Στην Όβιμπετ το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στην Όβιμπετ όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Κυκλοφόρησε το 2003 από το δίσκο Σάββατο του Γιώργου Μαζονάκη, ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Φίβου. Η σύμπραξή του με το Φίβο γέννησε ένα δίσκο γεμάτο επιτυχίες, αλλά το «Σαν ήμουνα παιδί» ξεχώρισε αμέσως. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένοι, τώρα στα άλλα μας. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More, λοιπόν, αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό, λοιπόν, τώρα είναι η ώρα για Nova. Και μάθετε περισσότερα στο nova.gr.

0: Άντε, γεια!
1: Η Bannister Jew δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά μια μουσική γιορτή που καταργεί τα στερεότυπα μεταξύ των διαφορετικών μουσικών ειδών. Το κομμάτι παντρεύει με μοναδικό τρόπο τον παραδοσιακό έντεχνο ήχο με τη hip-hop. Ματούλα Ζαμάνη λοιπόν και Εισβολέας, δύο καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητα και την έντονη σκηνική τους παρουσία. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της δεύτερης μας ώρας. Επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο.
2: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
8: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Στην τρίτη μας ώρα και καλησπέρα και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια με τα καλύτερα τραγούδια.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει

ένας γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερα.

δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

από τις μεγαλύτερες και πιο διαχρονικές επιτυχίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου και πολύ πολύ αγαπημένη. Ο Μαύρος Γάτος λοιπόν του Θανάση Παπακοσταντίνου με το Βασίλη Παπακοσταντίνου εδώ στον Ελληνικό 93,2 στην τρίτη μας ώρα και πάμε να δούμε τι έχουμε για απόψε. Λοιπόν, στις προτάσεις μας για απόψε δεν θα μπορούσε να λείπει το Κατράκιο. 7:30 λοιπόν φιλοξενεί τη φιλανθρωπική συναυλία Διαλέγω Εσένα, μια μεγάλη μουσική βραδιά με μέρος των εσόδων να διατίθενται στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Η συναυλία φέρνει στη σκηνή περισσότερους από 30 καλλιτέχνες, τραγουδιστές και ηθοποιούς μαζί με δύο χοροδίες για ένα κοινό σκοπό. Έχουμε σε εξέλιξη το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, σε πλήρη εξέλιξη σε διάφορους κινηματογράφους της Αθήνας όπως ο Δαναός, όπως το Ιντεάλ, με προβολές νέων ταινιών, αφιερώματα και παράλληλες δράσεις. Και τέλος, έχουμε και το Athens Wine and Art Festival 2026. Αν θέλετε κάτι πιο χαλαρό λοιπόν, ξεκινάει αυτό το ιδιαίτερο event που συνδυάζει γεύση γνωσία κρασιού και τέχνη. 70 μπουτίκ εινοποιία, περισσότερα από 600 κρασιά και η ομαδική έκθεση με τον τίτλο «Οδός Αθηνάς» με 70 καλλιτέχνες. Όλα αυτά στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, στην Αθηνάς 57, στο Μοναστηράκι.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Διαχρονικό και αγαπημένο το «Μ' αρέσει να μιλώ πολλά» από τα υπόγεια ρεύματα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να δώσει λύση σε όλα αυτά, για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε εκεί έξω να δούμε τι έχει αλλάξει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στον Κηφισό στην άνοδο έχουμε μόνο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Εκεί έχει πιο αυξημένη κίνηση. Η Κηφισίας είναι σε καλή κατάσταση, μόνο στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ύψος της Κατεχάκη. Η Αθηνών έχει μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο κέντρο σε σταδίου Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Αρδιτού, και οι Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, Ελευθερία Αλβανιτάκη. Ένα ακόμα ταξίδι μέσα στο χρόνο. Ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε το 1934. Αγαπημένες φωνές, μελωδίες και λόγια εδώ στο ραδιόφωνο που κάνει τα πρωινά και τις μέρες σας πιο όμορφες. Τώρα, έχετε Νόβα? Τότε έχετε και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Νόβα μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και ξεκλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς μπορούμε να επιστρέψουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο, όμως με ηρώ.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το σύντομο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολί.
2: Ποιο βολί?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

φωτεινά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για την πρώτη εκπομπή μας για την εβδομάδα. Μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το υπέροχο κορίτσι μας η Σαπφό Ματσιόρι έχει έρθει ξεκούραστο, σχεδόν ξεκούραστο τώρα, για να σας αναλάβει. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί από την Έλληνα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Ελληνικός 93,2.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε, εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέες σας. Γιατί αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι, μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Κοντά μας είναι η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber. Ήδη είχε ξεκινήσει και σας ευχαριστώ πολύ. 6984-932-932. Σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Επίσης, έχουμε και διαγωνισμό σήμερα. Μείνετε κοντά μας. Καλώς ήρθατε.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

αντίθετα και Βασίλης Πουλάς εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο κατατμήματα, σε Κηφισίας και Αλεξανδράς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
0: Παίζει Κέτερ Ζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, δίνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Φως και Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μέσω Viber λοιπόν επικοινωνούμε. 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανοίξει όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Μιχάλη Χατζηγιάννη και Μόνος μου.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
7: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται μπέντεμα.

χαρακτήρα στο πλούτσι σου. Μικρό πράγματα, διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί.

πράγματα και ένα βίση εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, μια μέρα και αυτή το 2016, φεύγει από τη ζωή ο συγγραφέας Αντώνης Ουρούνης. Σε συνέντευξή του είχε πει: ούτε ορθοπεταλιά ούτε γλέντινη η ζωή μου. Είναι ανάσκελα στο κύμα. Έτσι πρέπει να είναι η ζωή. Ανάσκελα στο κύμα. Και κάπου κάπου να κουνάς το πόδι σου για να μην σπάσει το κεφάλι σε κανένα βράχο. Και να μην φοβάσαι. Αυτό νομίζω είναι το βασικότερο. Φόβος. Να μην φοβόμαστε. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Επιστροφή στην μουσική μας. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για την ταινία του Θοδωρή Αθερίδη, Από Έρωτα. Τους στίχους έγραψε ο Θοδωρής Αθερίδης, τη μουσική ο Σταμάτης Κραουνάκης. Το τραγούδι το ακούσαμε για πρώτη φορά το 2014.

0: Από έρωτα λοιπόν, Ελεονόρα Ζουγανέλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγες ανάσες πριν από τις 2, Σαπφώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα. Τα έχουμε πει πολλές φορές για αυτήν την ημέρα, τη Δευτέρα, που έχει μια δική της μελαγχολία. Τι να κάνουμε, πρέπει να πάμε να αντισταθούμε, να μην μελαγχολήσουμε. Τα περισσότερα μηνύματά σας αυτό λένε. Ότι πω πόσο γρήγορα έφυγε το Σαββατοκύριακο. Όντως έφυγε πάρα πολύ γρήγορα το Σαββατοκύριακο, όπως κάθε Σαββατοκύριακο που φεύγει γρήγορα και έρχεται η Δευτέρα. Και ιδίως Δευτέρα το πρωί, όντως το ξύπνημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς όμως αντιστεκόμαστε και έχουμε δυνατή σύμμαχο, την μουσική. Κοντά μας επίσης να σας πω ότι είναι η Telecom. Φαντάσου ένα παιχνίδι που όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3 ευρώ, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζει. Εγώ τώρα σας αφήνω για λίγο και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλεξίου και ένα φιλί. Μείνετε κοντά μας γιατί έρχεται και διαγωνισμός.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβι μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφώ Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
3: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

Άλκης Πρωτοψάλτη, τη Μάμπα Μπραζιλέρο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1987 στον εμβληματικό Latin disco του Γιώργου Νταλ.

Κλάρα, στο οποίο η πρωτοψάλτη συμμετείχε ως προσκεκλημένη ερμηνεύτρια. Το τραγούδι όμως γράφτηκε το 1954 και η πρώτη εκτέλεση ανήκει Σπεράτζα Βρανά και το τρίο Κιτάρα, οι οποίοι το παρουσίασαν στην κλασική ταινία «Η ωραία των Αθηνών», θυμάστε, με την υπέροχη Γεωργία Βασιλιάδου. Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Μουζάκης και τους στίχους ο Γιώργος Οικονομίδης και ο Κώστας Πρετεντέρης. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 12 λεπτά μετά τις 2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο. Συνεχίστε και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Τώρα θα απαντήσω σε όλους σιγά σιγά. Και έρχονται και τη Γαρμπή και Νατάσα Θεοδωρίδου επιτέλους.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Δήμητρης Μητροπάνος, αναζητώ Θεσσαλονίκη και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Συνεχίζεται η κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Μεσογείων.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μήδες.
0: Παίζει νέκα.
2: Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: και πες με αγάπη.
1: Κοίταμε και να τα σαμποφίλιο εδώ στον ελληνικό 93,2. Είπαμε ότι θα λέμε και τις ευχάριστες και αισιόδοξες ειδήσεις. Το Νόμπελ Ιατρικής 2026 απονεμήθηκε στους Κάρλ Ντάισεροτ, Πέντερ Χέγκερμαν και Γεώργ Νάγκελ για τις ανακαλύψεις του σχετικά με τα ιοντικά κανάλια που ενεργοποιούνται από το φως και την οπτογενητική. Η συνέλευση Νόμπελ του Ινστιτούτου Καρολίνσκα ανακοίνωσε ότι τρεις επιστήμονες έθεσαν τα θεμέλια μιας νέας εποχής στην νευροεπιστήμη, καθώς η οπτογενητική δίνει στους ερευνητές τη δυνατότητα να διερευνούν πώς τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές. Αυτά λοιπόν, εδώ είμαστε στον ελληνικό 93,2. Πρέπει να μοιραζόμαστε και αυτές τις ειδήσεις, γιατί μόνο δυσάρεστα λέμε από το πρωί, με το που ανοίγω την τηλεόραση, μπαίνω σε site, μόνο δυσάρεστες ειδήσεις, και πραγματικά η εβδομάδα δεν ξεκινά καθόλου καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζετε η επικοινωνία μας 6984-932-932. Και όταν επιστρέψουμε, γιατί θα σας αφήσω για λίγο, θα ακούσουμε μαζί με Ελίνα Κανά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

πάμε κόντρα σε όλα. Το «Η ψυχική υγεία έχει φωνή» είναι το κεντρικό σύνθημα του Φεστιβάλ Ψή που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην πλατεία Κλαθμόνος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Στόχος είναι η ανάδειξη των βιωματικών εμπειριών των ανθρώπων με προκλήσεις ψυχικής υγείας και η καταπολέμηση επιτέλους του στίγματος. Περιλαμβάνει ενημερωτικά περίπτερα, βιωματικά εργαστήρια και ανοιχτές συζητήσεις για όλες τις ηλικίες. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί πορεία ορατότητας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας με τη συνοδεία Μπάντας Κρουστών. Την Παρασκευή λοιπόν και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα είμαστε εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται αυτές οι δράσεις, να παίρνονται τέτοιες πρωτοβουλίες. Είμαστε εδώ λοιπόν στον Ελληνικό 93,2, σαν Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Και πάμε να ακούσουμε την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Θέλω κοντά σου να μείνω.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης.

0: από τα soundtracks του ελληνικού Δημήτρης Μπάκουλης, τα Κβάντα, εγώ μόνη μου χόρευα, ελπίζω να το κάνατε και εσείς στο σπίτι, στο γραφείο, όπου κι αν ήσασταν. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα διαγωνισμό που νομίζω σε αυτή την παράσταση, σε αυτή τη συναυλία θα θέλατε πάρα πολύ να πάτε. Μόνο ένα θα σας πω, ένας τίτλος: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Στη σκηνή θα είναι ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μπάμπης Στόκας και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Αν θέλεις να βρεθείς και εσύ εκεί και να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber γράφοντας Σερ, άφησε κενό, το όνομα τεπώνυμό σου και αποστολή στο 6984 932 932. Λοιπόν, η παράσταση είναι το Σάββατο, η μουσικοθεατρική παράσταση για να είμαι ακριβής, είναι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 στο Christmas Theater. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Έχουμε εξασφαλίσει λοιπόν διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε το μήνυμά σας αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, γράφοντας Σερ, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή, κατά δεκάδες έρχονται τα μηνύματά σας, και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984 932 932. Μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά να επιστρέψουμε και πάλι θα χορέψουμε με Γιάννη Χαρούλη, Σου Μιλώ και Κοκκινίζεις.
1: Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του ελληνικού 93,2 στο YouTube. Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Ελεονόρα Μανώνα, Γέλα Πουλί Μου Γέλα. Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόσο.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σάπφο Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
6: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ταχεία και Ελένη Βιτάλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπή μα. Από Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τι 4 παρέα σα. Κοντά μα είναι η Telecom. Καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο. Ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχει τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνει όλα από το box. Με το box booster, όσο παραγγέλνει, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζει 2, 3, 4 έω και 5 ευρώ έκπτωση στι συνεχόμενε παραγγελίε σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται ο Γιάννης Πλούταρχος, το καλύτερο παιδί.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αδερφέ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ταξίδι και Μαρίνα Σπανού εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει εξ τους δρόμους πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κατά τμήματα σε Βασιλίσσης Σοφίας, Συγκρού, Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα, χάρτο, πόλεμος. Έμοιαζες μ' αγάπη σου, πόλεμος.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: απόψε, λέω, να μην κοιμηθούμε και λαθρεπιβάτες εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σύμφωνα με τον Γιάννη Νικολάου, το τραγούδι στην αρχή γραφτεί σαν μια χαμηλή εσωτερική μπαλάντα. Και τελικά δείτε πώς εξελίχθηκε στο τραγούδι του καλοκαιριού. Και όχι μόνο του καλοκαιριού, το χρειαζόμαστε και το φθινόπωρο και το χειμώνα για να μας θυμίζει το καλοκαίρι. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Telecom. Το όνομά του είναι Bond, James Bond. Και ήδη από την 5η 1η Οκτωβρίου και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το νέο pop κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Τώρα εγώ σας αφήνω, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ανδριάννα Μπάμπαλη και δεν είναι αργά, μείνετε κοντά μας.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η ατμόσφαιρα δεν είναι καθόλου ηλεκτρισμένη, γιατί μπήκε ο Διονύσης Καστόρας μέσα στο στούντιο και ηλεκτρισμένη να ήταν. Ο Διονύσης έχει το μοναδικό χάρισμα όλα να τα γλυκαίνει, όλα να τα ομορφαίνει. Σε λίγο θα είναι κοντά σας. Επίσης, μαζί μας είναι η Telekom. Έχετε προσέξει ότι οι βλάβες συμβαίνουν πάντα τη χειρότερη στιγμή? Η πόρτα θα κλειδώσει όταν βιάζεσαι. Η βρύση θα τρέξει Κυριακή και το ρεύμα θα αποφασίσει να κάνει τα δικά του την πιο κατάλληλη στιγμή. Αν χρειάζεσαι επιγόντως κλειδαρά, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο ή ψυκτικό, μπαίνει στο 11888 για όλα και κάνεις online τα έτοιμά σου. Ο επαγγελματίας σε καλεί μέσα σε λίγα λεπτά και τέλος το ψάξιμο. Γιατί στα επίγοντα θέλεις λύση και τη θέλεις τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για 3 ολόκληρες ώρες. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρα. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τις Αποφαματσιώρης. Γεια και χαρά σας.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ελληνικός 93,2.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 μαζί μέχρι τις 7 εσείς και Διονύσης Καστόρας. Καλώς ήρθατε.
12: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

Πασκάλ Θερδής και δεν μιλάμε εδώ στον Ελληνικό 3,2 από το υπέροχο άλμπουμ «Στα υπόγεια είναι η θέα» που κυκλοφόρησε το 2004. Τραγούδι που υπογράφει ο Γιώργος Θεοφάνους και καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Απόγευμα Δευτέρας, ξέρω, η Δευτέρα έχει ένα βάρος από μόνη της. Έχουμε αφήσει πίσω το Σαββατοκύριακο, έχουμε αφήσει πίσω κάποιες ξέγνιαστες σκέψεις, αλλά από την άλλη τι είναι, 15 λεπτά μετά τις 4. Έχει φύγει η μισή Δευτέρα. Ξέρω ότι πολλοί επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά στο σπίτι. Ό,τι και να έχει αυτή η Δευτέρα, νομίζω ότι μπορούμε να την παλέψουμε μαζί. Άλλωστε, τα απογεύματα της Δευτέρας, εδώ που βρισκόμαστε στο Ελληνικό 3,2, τα αγαπάω λίγο περισσότερο γιατί ερχόμαστε σε επικοινωνία. Γιατί μπορούμε και την κάνουμε έτσι λίγο. Την ελαφρύνουμε λίγο αυτή τη μέρα και αυτές τις ώρες. Και πολλές φορές φτάνει ένα τραγούδι να μιλήσει κατευθείαν στην καρδιά μας και να μας αλλάξει τη διάθεση. Κάπως έτσι θα κάνουμε και σήμερα τη βόλτα μας εδώ με το ραδιόφωνο που παίζει τραγούδια μας μαζί μέχρι τις 7, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλώς ήρθατε και σήμερα.

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

συνοδηγός σας και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε να ανέβουμε μαζί στο Κηφισό. Τμηματικά θα συναντήσουμε αρκετή ως πολλή κίνηση σε κάποια σημεία. Στην κάθοδο περισσότερη, αλλά ψηλά εκεί, στο ύψος της Κηφισιάς που φτάνει μέχρι τη Μεταμόρφωση, αρκετή ως πολλή κίνηση. Πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας αυτή την ώρα, αλλά και στη Μεσογείο και την Κατεχάκη. Ο Καρέας με κίνηση, Λιουπόλεως, η Παραλιακή στον Άλυμο, το λιμάνι του Πειραιά. Και για να φτάσουμε και στο κέντρο της Αθήνας, αρκετή ως πάρα πολλή κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, η Αλεξάνδρας τμηματικά και στην άνοδο και στην κάθοδο με κίνηση σε κάποια σημεία. Επίσης αρκετή κίνηση και στην Καλλιρόης, αλλά και σε κάποια σημεία της Συγκρού προς το κέντρο.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Pix Lux και Μεθυσμένη Καρδιά από το 2025, περσινό τραγούδι από το άλμπουμ Λίγο Χρώμα για τα Σκούρα. Υπέροχος τίτλος, μπορεί να το κάνει κανείς και λίγο φως για το σκούρο και το σκοτεινό που υπάρχει δίπλα μας. Να αντισταθούμε λοιπόν Δευτέρα απόγευμα μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Και σκεφτόμουν πριν, μια και λέγαμε για τη Δευτέρα, διαβάζω και τα μηνύματά σας, δεν είναι ανάγκη κάθε μέρα να είναι σπουδαία. Φτάνει νομίζω να υπάρχουν μικρές όμορφες στιγμές, σαν και αυτές εδώ, νομίζω, που μοιραζόμαστε στον Ελληνικό 93,2. Γιατί ένα τραγούδι μπορεί να μας φέρει πιο κοντά, να μας φτιάξει τη διάθεση, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι το τραγούδι που ακούς τώρα εσύ το ακούει και κάποιος άλλος την ίδια στιγμή με σένα. Μπορεί αυτά που να θυμόμαστε να είναι διαφορετικά, αλλά η μουσική σίγουρα μας φέρνει όλους πολύ κοντά. Και κάπως έτσι νιώθω εδώ με την παρέα στον Ελληνικό 93,2. Γι' αυτό μόλις επιστρέψω θα ακούσουμε ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι από την Ελένη Τσελιγοπούλου και τον Κώστα Λιβάδα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύζα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομεί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νάτας Θεοδωρίδου, Φεγγάρι μου, από το άλμπουμ «Τόση αγάπη πώς να χαθεί» που κυκλοφόρησε το 2002. Ναι, έχουν περάσει 24 χρόνια όταν ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι. Διονύσης Καστόρας στην παρέα σας και στον Ελληνικό 93,2, λίγα λεπτά πριν τις 5, και πάμε τώρα σε ένα πολύ πολύ σπουδαίο τραγούδι. 2012 κυκλοφορία του, το άλμπουμ λεγόταν «Οι μέρες του φωτός» και λέγεται ακόμα. Θέμης Καραμουρατίδης γράφει τη μουσική, Γεράσιμος Ευαγγελάτος τους στίχους, η Νατάσα Αμποφίλιου τραγουδά «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει».

0: Τι όμορφα λόγια εδώ στον Ελληνικό 3,2 στον αέρα του Ελληνικού. Λίγο πριν τις 5 θα σας αφήσω για λίγο για να επιστρέψω όμως και να ακούσουμε και να σιγοτραγουδήσουμε μαζί με την Αρλέτα, την Ελεονόρα Ζουγανέλη, την Αναβίση. Την επόμενη ώρα μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόσο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Όπου κι αν είσαι, τα απογεύματα είναι δικά μας. Εδώ στον Ελληνικό είναι τα 3,2. Μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια μέχρι τις 7. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Ήταν η Αρλέτ, ήταν τον Μπάρτο Ναυάγιο και στην Όστον Ελληνικό 93,2. Το ακούσαμε για πρώτη φορά το 1991 από το υπέροχο άλμπουμ Άσε τα κρυφά κρυμμένα, με αυτόν τον υπέροχο τίτλο. Ένα τραγούδι που μέχρι και σήμερα γεννά συναισθήματα και πολλές εικόνες και δείχνει και την πλευρά της Αρλέτας. Ένα ιδιαίτερο πλάσμα που έγραψε τη δική της ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Και μάλιστα σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της η Αρλέτα είχε ρωτηθεί για το έντεχνο τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι και τα κλασικά λαϊκά τραγούδια. Και είχε πει, επειδή στα τραγούδια στην Ελλάδα έχουμε δώσει ονομασίες που για μένα είναι και αυθαίρετες και λάθος, διαφωνώ με τον όρο έντεχνο. Έχω κάνει καυγάδες γι' αυτό, είχε πει η Αρλέτα. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό, πριν από το έντεχνο, όλα τα άλλα ήταν άτεχνα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας μέχρι τις 7 μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Αναβίστε για τη συνέχεια και όλα για όλα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Βγαίνουμε ξανά δρόμου τη Αθήνα και βλέπω παιδιά κατεβαίνοντα το Κηφισό, στο ύψο τη Μεταμόρφωση έχει πάρα πολύ κίνηση. Τμηματικά κίνηση θα συναντήσετε και στα δύο ρεύματα στο ποτάμι. Η Κηφισίας λίγο πριν το Μαρούσι και μετά έχει προβληματάκια, όπως και η Μεσογείων και η Κατεχάκη. Το κέντρο τη Αθήνα και αυτό με τα δικά του προβλήματα. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, η Αμαλίας, η Αλεξάνδρας, όπου είχαμε και ένα τροχαίο λίγο νωρίτερα και δυσκόλεψε την κατάσταση. Ο Καρέας, η παραλιακή στον Άλιμο, αλλά και το λιμάνι του Πειραιά με κίνηση αυτό το απόγευμα της Δευτέρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Μανώλης Φάμελος υπογράφει το «Όλα είναι μπροστά» που μόλις ακούσαμε από την Νατάσα Μποφίλιο εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στο δικό μας απόγευμα. Και έχουμε μπροστά μας πολλή ώρα να θυμηθούμε και να σιγοτραγουδήσουμε με αγαπημένους καλλιτέχνες, τραγούδια που αγαπάμε πολύ και μιλούν κατευθείαν, κατευθείαν στην καρδιά μας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, είσαι στον Ελληνικό 93,2 και μόλις επιστρέψουμε θα θυμηθούμε τον οικονομικό.
1: Ελληνικός 93,2. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

και την Gray, εκείνος και εκείνος από το 1991, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, 93, το βλέπω εδώ μπροστά μου τώρα, το τραγούδι αυτό που έκανε μεγάλη επιτυχία μαζί με τα παιδιά από το συγκρότημα εκείνος και εκείνος. Είσαι στον Ελληνικό 93,2 και το επόμενο τραγούδι που έρχεται ηχογραφήθηκε το 1938. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε δίσκο γραμμοφόνου, σε στίχους και μουσική του Μάρκου Βαμβακάρη, με ερμηνευτές τότε τον ίδιο τον Μάρκο αλλά και τον Στράτο Παγιουμτζή. Χρόνια πολλά αργότερα το ίδιο τραγούδι θα κυκλοφορήσει βέβαια σε ψηφιακή μορφή. Τα ζλιαρικά σου μάτια από το Σιμάν Μπαλντί με τη συμμετοχή του Κωστή Μαραβέγια και στα φωνητικά και τη Ρένα Μόρφη, τότε βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος. Από αυτή την ηχογράφηση θα ακούσουμε εμείς την τελευταία. Ήταν το 2018, τα ζλιαρικά σου μάτια στον Ελληνικό 93,2.

0: Λίγο πριν τις 6 των ελληνικών είναι τα 3,2 στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Μόλις επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Άλκηστη Πρωτοψάλτη, θα ακούσουμε Χρήστο Θηβαίο, θα σιγοτραγουδήσουμε και με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και κάθε απόγευμα μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 αφήνουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας μέχρι τις 7.
14: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε και εμείς. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, 5 Οκτώβρη, στον Ελληνικό 93,2 και στην παρέα σας και στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Και βρίσκω την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω πολύ και σήμερα για τα πολλά μηνύματά σας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται αυτό το απόγευμα της Δευτέρας και γενικά τη Δευτέρα ιδιαίτερα μελωδική, όπως μου γράφετε κάποιοι στα μηνύματά σας. Σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια από την ημέρα που έφυγε ο σπουδαίος Μίμης Πλέσας. Τα τραγούδια του έχουν γράψει τη δική τους μεγάλη, τεράστια ιστορία στην ελληνική δισκογραφία. Τραγούδια που έχουν τραγουδηθεί σχεδόν από όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες τραγουδίστριες, και ποιος δεν τα έχει σίγουρα τραγουδήσει με την παρέα του. Θα θυμηθούμε το Μίμη Πλέσα μέσα τώρα με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Το είχε πει για πρώτη φορά εκεί στη δεκαετία του 70 η Ρένα Κουμιώτη. Θα τα ακούσουμε, όπως χρόνια πολλά μετά, το τραγούδισε η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Λοιπόν, με καθυστερήσεις αυτή την ώρα η κίνηση στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας και στο Κηφισό και στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στο κέντρο της πόλης. Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, η Αλεξάνδρας με αρκετή κίνηση, η Καλλιρόης επίσης, ο Καρέας, η Ηλιουπόλεως, η Παρηλιακή εκεί στον Άλυμο, το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών στην είσοδο, λίγο μετά το Περιστέρι προς το κέντρο της πόλης.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Έχει σημασία να αντιστεκόμαστε στο παιχνίδι του χρόνου, όπως ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Είναι απίστευτο. Το 2002 ακούσαμε αυτό το τραγούδι, το «Δεν έχω χρόνο» από το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ο ίδιος βέβαια υπογράφει τη μουσική, η Μαριανίνα Κρύεζη τους στίχους. Ήταν στο άλμπουμ «Κρυφό φιλί». Και τι δεν είχε αυτό το άλμπουμ. Είχε την εκδρομή, είχε το «Προσπαθώ», είχε το «Πάρτι», είχε το «Σ' αγαπώ», το «Θέλω να φεθώ», το «Χωρίς αναπνοή». Το ένα καλύτερο απ' το άλλο. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Θα σας αφήσω για λίγο, αλλά θα επιστρέψω για να τραγουδήσουμε μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα και να θυμηθούμε το Μιμ Πλέσα.
1: Ελληνικός 93,2. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι με μια φορά. Μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: δώσες.
1: Αποδείξεις και αναβίση από το 1986 το τραγούδι αυτό, τόσο παλιό θα έλεγα. Ήταν από το άλμπουμ «Η επόμενη κίνηση» που είχε πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Εκεί ήταν το ομώνυμο βέβαια «Η επόμενη κίνηση». Εκεί ήταν το «Σε πόσα ταμπλό», το «Σκέπαστο», το θυμάσαι Κωστή, Κωστή Λιμπερόπουλος ήδη στο στούντιο. Αυτό ακριβώς, το «Σ' αγαπάω» τελεία και παύλα και βέβαια και τα «Πράγματα». Τότε τα ακούσαμε και για πρώτη φορά τα «Πράγματα» που τα τραγουδάμε μέχρι σήμερα. Αυτά. Παράξενος ο χρόνος, το έχω ξαναπεί σήμερα, φεύγει πάρα πολύ γρήγορα το συμπέρασμα όταν ακούμε κάτι τέτοια τραγούδια. Και νομίζουμε ότι κυκλοφόρησαν πριν 5-10 χρόνια, αλλά έχουν περάσει δεν θα πω πόσα. Είπαμε το 86, κάντε εσείς την προσταφαίρεση. Καταλαβαίνεις πόσο μικρή είναι η ζωή.

0: Δευτέρα ήταν και πέρασε σχεδόν. Και στο μικρόφωνο του Ελληνικού από τις 4 το απόγευμα ήταν ο Διονύσης Καστόρας και θα βρεθούμε και πάλι μαζί αύριο εδώ στην ώρα μας για τη βόλτα μας να κάνουμε άλλο ένα απόγευμα δικό μας. Μείνετε στον Ελληνικό, Κώστης Λιμπερόπουλος, ό,τι έμεινε στη Δευτέρα μαζί θα το περάσετε. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους, φιλιά πολλά, τα λέμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα μέχρι τις 10 και με την πρώτη του καλησπέρα. Ο Δημήτρης Παναγόπουλος.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ στον Ελληνικό 93,2, 1995 και ενώ τα ξύλινα σπαθιά είχαν ήδη γνωρίσει τεράστια επιτυχία με τον πρώτο τους δίσκο την Θεσσαλονίκη, ήρθε ο δεύτερος το 1995, μέσα στον οποίο υπήρχε και το λιωμένο παγωτό που μόλις ακούσατε στον Ελληνικό 93,2, το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο «Πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου». 1995 λοιπόν, και πάμε στο 2001, μέσα από το πολύ επιτυχημένο άλμπουμ του Γιάννη Πλούταρχου «Μικρές φωτογραφίες», θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους του Νίκου Βαξεβανέλη και μουσική του Νίκου Παπαδόπουλου.

Η Δήμητρα Γαλάνη με τον Μάνο Λοΐζο, ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια που κυκλοφόρησε το 1980 μέσα από το δίσκο του Μάνου Λοΐζου «Για μια μέρα ζωής», σε μουσική του ίδιου φυσικά και στίχους του Φόντα Λάδη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα και ελληνικός 932.gr για τους διαδικτυακούς φίλους της παρέας. Και τώρα θα περάσουμε στην Νίνα Μαζάνη και στη διασκευή που έχει κάνει σε ένα άλλο αγαπημένο μας τραγούδι, «Η νύχτα μυρίζει για σεμί», σε στίχους του Σαράντι Αλιβιζάτου και μουσική του Μαρίου Τόκα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρωτοδί.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, φθήνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι του Αρμένο-Αμερικανού συνθέτη Άρα Ντιγκτσιάν και στίχους του Μιχάλη Κανά στον ελληνικό 93,2 από το 1994. Παρακαλώ πολύ. Ελληνικός 93,2, θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στον αέρα και στα τραγούδια μας με Άλκης της Πρωτοψάλτη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω τα

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Ζουγανέλη.

0: Καπρέζη και Γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα ναι, να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Αντώνης Ρέμος στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους που ακούμε πάντα δυνατά από το 2005 που κυκλοφόρησε, που πρώτο κυκλοφόρησε από το άλμπουμ του Αντώνη Ρέμου «Σαν άνεμος», Ελληνικός 93,2, και θα περάσουμε σε ένα ντουέτο έτσι για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Στο ντουέτο της Ελεονόρας Ζουγανέλη και του Κωστή Μαραβέγια, σε ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, από «Ζωντανά», που τραγούδησαν μαζί και «Ζωντανά» στο Θέατρο Βράχων.

0: Έτσι όμορφα να κλείσει η πρώτη μας ώρα, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία, Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο, τα τραγούδια και την παρέα. Και έρχεται και ο Πάνος Μουζουράκης για ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Είχα όλοι...

Δημήτρης Ζερβουδάκης στον Ελληνικό 93,2 με τα ανίποτα του, ένα τραγούδι από τον δίσκο του «Στα χαμηλά και στα ψηλά» που κυκλοφόρησε το 2006. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr και 6984-932-932 το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε σήμερα και θα το χρειαστείτε και πολλές φορές μάλιστα, οπότε να είστε σε ετοιμότητα παρακαλώ πολύ. Ενώ εμείς αλλάζουμε μουσικό μονοπάτι και υποδεχόμαστε σε αυτό την Μπεγκιζίνα.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

πέρασαν και νέα χρόνια φέτος τον Αύγουστο από το θάνατο της Αρλέτας. Ακούσαμε την Αρλέτα στη Σερενάτα, γιατί όπως έλεγε χαρακτηριστικά σε μια συνέντευξή της, ο Γιάννης Πανός της χάρισε το «Μια φορά θυμάμαι», ο Λάκης Παπαδόπουλος την αγαπημένη σε όλους μας Σερενάτα και το ιδιαίτερο «Μπατίντα ντε Κόκο», ενώ η ίδια έγραψε το ανεπανάληπτο «Μπάρτο Ναβάγιο», που επίσης ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, ελληνικός 932.gr εναλλακτικά, και η Χάρης Αλεξίου με την Πανσέλινο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη του ξέρικα πρώτο δει.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, δίνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Pick Slack με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι εδώ στον αέρα του ελληνικού 93,2. Τον Μπάμπι Στόκα όμως θα τον δούμε και θα τον ακούσουμε όσο νούπο, διότι από τις 17 Οκτωβρίου στο Christmas Theater ο ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπηθηκότσης». Μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, με τον Μπάμπι Στόκα, τον Γιάννη Κότσιρα και τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Θα βρεθείς και εσύ μαζί μας, διότι σας έχουμε διπλές προσκλήσεις αυτές τις μέρες, οπότε από τώρα παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε share και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Christmas Theater.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτα θόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Η αναβίση στο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα από το 1990 και από το άλμπουμ της «Είμαι» στον ελληνικό 93,2 και στο ελληνικό 932.gr. Αλλάζοντας μουσικό μονοπάτι, έτσι το λέμε εμείς, περνάμε στο Μίλτο Πασχαλίδη και σε ένα παραμύθι του με λυπημένο τέλος.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

0: Κώστας Λιβαδάς και η Νίνα Μαζάνη. Που από τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 με αυτό ακριβώς το τραγούδι έφτιαξαν και το soundtrack του φετινού μας καλοκαιριού. Βέβαια το τραγούδι πρώτη φορά το ακούσαμε το 1997 μέσα από τον πρώτο δίσκο του Κώστα Λιβαδά «Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα». Και εμείς έχουμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας, οπότε πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 9 και πάλι εδώ για άλλη μια ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ακούς τον Ελληνικό 93,2, τον Κωστή Λιμπερόπουλο στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και την Ιουλία Καραπατάκη που έρχεται αμέσως τώρα για μια νεότερη καλησπέρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

2002.gr με ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο μας από το 1987. Η στίχη είναι του Μιχάλη Αβατάγγελου, η μουσική του σπουδαίου Γιάννη Σπανού. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr. Θα θυμίσω άλλη μια φορά το κινητό, γιατί θα το χρειαστείτε σε λιγάκι. 6984-932-932. Και από τους 2002.gr και το 1987 στο 2002 για τον Αντώνη Ρέμο σε ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

1988, όταν ο Λάκης Παπαδόπουλος συνάντησε τον Δημήτρη Μητροπάνο και ο Δημήτρης Μητροπάνος τον Λάκη Παπαδόπουλο σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι και από μια ευχάριστη συνεργασία έκπληξη σε μια άλλη ευχάριστη συνεργασία έκπληξη από το χθες στο σήμερα θα σας πάω, όταν η Χάρης Αλεξίου συνάντησε τον Λέξ και ο Λέξ τη Χαρούλα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Χαρτοπικάμε λίγο με αυτό το τραγούδι. Μια μεγάλη μας αδυναμία, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Μπλε από τα 90's, σε στίχους του Γιώργου Παρόδη και μουσική του Γιώργου Παπαποστόλου, στον ελληνικό 93,2. Ελληνικός 932.gr. Και να ξέρετε ότι αυτή την εβδομάδα στην παρέα μας, κάθε μέρα θα έχουμε τα οπτικά για Κουμέλος. Γιατί? Γιατί έχεις γυαλιά οράσεως έτοιμα σε μία ώρα με δώρο άλλο ένα ζευγάρι. Γιατί τα οπτικά για Κουμέλος σου προσφέρουν οπτομετρικό έλεγχο και εξειδικευμένες λύσεις για οθόνες, φακούς επαφής και παιδικά γυαλιά. Γιατί τώρα φυσικά ξέρεις. Άρα, για Κουμέλος, οπτικά για Κουμέλος σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές. Για περισσότερες πληροφορίες εσείς μπορείτε να μπείτε στο site γιακουμέλος.gr ή να καλέσετε στο 210-315-10. Και τώρα, γιατί το βλέμμα σας αξίζει πάντα το καλύτερο, σας έχω δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο για έναν ή μία τυχερή. Σας έχω δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως από τα οπτικά για Κουμέλος, αρκεί μέσω Viber να στείλετε για Κουμέλος, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932.

Γιώργος Μαζωνάκης και ανήκω σε μένα φυσικά εδώ στον ελληνικό 93,2 και στο ελληνικό 932.gr. Λίγο πριν πούμε καληνύχτες για απόψε, έρχονται όμως οι Mamba LD λίγο πριν αυτές, η Mamba LD με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και το Ακρογιαλιές Διλημά.

0: Εγώ όμως δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, θα σας αφήσω για την ώρα, αλλά θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς αύριο πάλι στις 7 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιπερόπουλο λοιπόν, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φιλιά πολλά.
1: Ελληνικός 93,2. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με θυσώ.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

ανά μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει και η καλοσύνη τους απλώνει

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μ' αρέσει. Γιατί λέει να με προσέχεις. Γιατί έχω πέσει χαμηλά. Να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρα τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
2: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παίζει ζαμάνι. Και σπανού.

σε. Μα τι τρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.